0: πήραμε το μάμα, ναι, μα ναι, άγγελο, μα το μάμα, χατρό. Ρα, είδε μετά το, είδε τα χατή, το μάμα, τλάτα, μα που το μάγκια, μα. Ε, τι, τα χαίνει, τα πάτσι, καλή, τα γκια. Τα ρωτή, νιούκ. Α, ο τα μάρα, ρα, ο γέλο, η μάμα, η. Κοίτα, εγώ τούτη, επάγω, η μάμα, ναι, τα χατή, πάτσι, καλά, ρα, το. Τα βουνή, τι εννοώ. Τα μάρα, ρε, πάτσι, τε. Τα πάτσι, καλά, ο γιο, τε. Ότι είναι μόνο διά. Α, είτε πάτσι καρά, λέει, τι πάτσι καρά. Ωρα, μην το είδα το δύο πάτσι καρά, λέει, το μόνο. Α, είτε πάτσι καρά, λέει. Ρα, λέει, κοιτάει, λέει, κοιτάει, τάρι, ρε, α. Τάρι, ρε, α, κοιτάει, τα τουρι, ρε. Είναι λίγο και κοιτάει, τα γιά, ρε, τι πάχουμε, μα τα γιά, όμως, τι γιούρο, το γιά, χωρέ. Α, α. Ε, ρε, ρε, το πλέκ, α, ρε, ρε, χάπατσι πάτσι καρά, το μόνο. I don't know what to do.
1: Amen.
0: Amen. Nori tatu ile roko ni tatu te

και μετά αργό το κάτω το. Γιατί ήταν τα κάτω το, έκανα μόνο μου έρετο τα του ράτιο, ότι έτσι, τώρα ο καλύτερα το κουμπού. Ωραία, ωραία, ήταν και εγώ μετά.